0: Τρίξαμε ψυχόνο μια βράδυ αυτό. Θεοδόρης Βερλής. Γεια σου αδερφέ μου Μωτή.
1: Το Μωτή. Καλά δεν τα ότι.
2: Αναβαλισμός.
1: Ναι, καλά, καλά. Καλά το.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για αυτή την όμορφη υποδοχή. Να πω κάτι, μπορώ?
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ, χρόνια πολλά σε όλους βέβαια. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ για όλους. Μα λίγο παραπάνω για τους εκλεκτούς συναδέλφους που συναντώ εδώ, που τους αγαπώ πάρα πολύ. Θα πούμε στη συνέχεια τις ευχές, Σπύρο μου. Καλώς ήρθα, καλώς με βρήκες. Σ' αγαπώ πολύ. Πολύ, πολύ.